0: τάμινιν κονά, σουχτάχ κουνάκα, καουσαϊκά σου ρεακσιόν μολεκουλάρ νίσκα το κουσκάουαν καζαρισκάτα, κοτι σουχτάχ κουνάκα, καουσαϊκά μανά ταχ καϊ άσβα πι καζαρισκάτσου, σουχτάχ πλανέτα νίσκα μαντά, καϊμαν απαμούσκα κασκάτα μι γιούιαν κονά. Συνάπη, τούκουι αμάουτα κουνάπα γιουικούνα πίμι, καϊμούντο μάντα αστάουαν άζι γιάτσαχ ουμαϊχούνα πίπη, σουχζα γιουιαϊμαν ζαϊαν κονά, μανά τούκουιτα καζαρίσπα ατσιγιάτσι του κουσκάμαν. Αζινίς πατσασκίσκα θεωρία σιντίφικας νισκακούνα κασπάπης, μινιστήν κουνάμι κρινάμαν τσιμπανάτα. Τσαϊκουνάκα τάουκα γιουί κουνάζα κασκαμάντα, θεωρίας νισκακά νισανιμί, σούχπα γιουί κουνάζα κασκάτα, μάνα τσασνάταχ καχ, ασταουάμπης, ζικουνάραχ μινιστήρισκατάμι γιουιάτσιν. Τούκουι νιουκάντσιχ σιένσιαουάν, καϊμούντου χάουα ατσιγιατσινάπαχ ημάζα ρουρασκακούναμι, ασταουάν χαουάζα, καϊ χάουα ατσιγιατσίσκατα τσιγκάτσι του κοντσι, χάουα πατσάτα καϊ πατσάτα καζαριτσιχκά, ταϊτα διούσμι, Génesis 1:1. Así pacha tingis casina, suh tukuita casarichi dios wonkaj, suh pacha mama pajka, suh ya achigiachis kamitian, suh accidente pi, pandariskapi casariska manakaspaka, tingiska watukuna sina manakarkanchichu, nyukanchichka, imaraiko, suh ruraipaj sinazatak, suh mingaita pajta chingapak ruraska kunami kanchi, Colosenses 1:16-17 pinin, taita diuska, paiwa mari hawa pachapi, kai pachapi tukui imaza tiaktaka, rikui pajkunatapi, Mana rikui pajkunatapis rurarka, hatun mandajkunata, ima tapis ruray tukujkunatapis, llaktata mandajkunatapis, ima mandanata charijkunatapis, paypaj churipaj kachunmi, payllawantaj rurarka, paymari tukui imapis manariq tiyajpi, ñawpamanta tiyan. Tukui imapis, paypaj makipimi, mayllapi kana kashkapi sumajta tiyakun. Ñukanchik imashina kallariq hawa, imata kriskami ayudanga, ñukanchillataj imashina rikurinapi, shinallataj, ñukanchik muyundikpi. Y más acá con la pica. Y a Dios mi tuco y ñucanchi causaitaca. Así pacha casarispa rexin. Chinazata. Arinin mi. Y mata rurana jawa. Ñucanchi man así y aceita kunata. Jesús ka kripag mi kan. Chinazata. Shunguta churaipa. Tuco y manta jipaca. Dios mi tuco y tarurarca.
1: Misión chasqui uya chica. Samachik shimikuna. Hasta wanya changapaca. Misión chasqui arroba gmail.com manquisca. Pagillata uyasca manta.
2: Dios bendiciayo.
3: Radio Z1, 1400 AM.